0: τις 48 ώρες.
1: Τα καντάνια, τον ακούσα χάλι,
0: Μαγαντάν κουμάγα. Το πάνω πότε πρέπει να σε προγγέλες 97.1.
2: Stronger forever.